Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.
2: Γιατί

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω. Ήρθε ο καιρός

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

αδέρτη Αθήνα. Με τούτα και με κίνα, σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Πως είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές FM.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές.
1: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
2: Μπέρμπε Κόφι, κάτι νέο και ιδιαίτερο, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
1: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
2: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
1: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
2: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
1: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
2: Berbe Coffee, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
1: Berbe Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
2: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
0: Είναι ήχος, είναι είδηση, είναι ιστορία. Radio.

0: Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω με στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής θεό

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.

0: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
1: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
2: Berber Bakery.
1: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
2: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
1: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
2: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
1: Με άριστους αρτοπιούς και ζαχαροπλάστε.
2: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφηθείτε στην ειδονή της γεύσης.
1: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακοτηρόπιτά μας, τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
2: Berber Bakery. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
1: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
2: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343-022-481.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε,
6: έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
3: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Λευτεράκι, τα είδες?
1: Τι να δω, ρε Ζωζό.
0: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
1: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
0: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
1: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
0: Τις κληρώσεις?
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
3: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
5: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
4: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
4: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
5: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
5: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Κινητό 6944-258-337.
6: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
7: Μπέρμπε Κόφι. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132, Πολύκαστρο.
6: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
7: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
6: Μεγάλη γκάμα σνακς και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
7: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
6: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343-11-0224.
7: Berbe Coffee. Τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
6: Berbe Coffee. Ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
7: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
8: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Ζλατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

αν δεν σ' αρέσει το τραγούδι μου. Μην πάψεις να χαμογελάς. Είναι που πίνασα και δίψασα.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
2: Ράδιο επιλογές. Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
3: Όχι, τι?
2: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
3: Οπ, τώρα με έψησες.
2: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
3: Wait, έχει και αλμυρές.
2: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
3: Πες μου κι άλλα.
2: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
3: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
2: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
3: Πάμε τώρα.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
4: Where joy becomes delicious.
6: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
7: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
6: Τηλέφωνο 23430-24430.
4: Joylicious.
8: Joylicious.
9: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
10: Λευτεράκι, τα είδες?
11: Τι να δω ρε Ζωζό.
10: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν, κομβόι?
11: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
10: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
11: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
10: Τις κληρώσεις?
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
13: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Με το στόμα γεμάτο.
15: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
17: Γιατί?
16: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες free shops τιμές.
17: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
16: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
17: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
16: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
18: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιοεπιλογές.

λόγια ξέρεις πάντοτε να κάνεις το μεγάλο. Στο γιο σου μια ζωή το δικαστή. Στον έρωτα ποτέ δε σκέφτηκες τον άλλο. Κι είναι δικός μοναχά προνομίο η ειδονή.

άλλος σε μάζεψαν μια νύχτα στην Αθήνα. Στη Σόλωνο συνάντησες το γιο σου τραβεστή. Έπιασες τη γυναίκα σου στην αγκαλιά του Δίνα.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Τρως σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
5: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
6: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
7: Μπέρμπε Coffee, κάτι νέο και ιδιαίτερο, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
6: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
7: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
6: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
7: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
6: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
7: Berbe Coffee, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
6: Berbe Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
7: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
8: Ράδιο Επιλογές.
9: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
10: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!

0: επιλογές.
1: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, το άρωμα του ψωμιού της μαμάς με ξυπνούσε κάθε πρωί. Σήμερα αυτό το άρωμα το βρίσκω στο Berbe Bakery. Αληθινό, παραδοσιακό ψωμί, πίτες, γλυκίσματα και φούρνος με ιστορία και αγάπη. Μεγάλου Αλεξάνδρου 130, Πολυκαστρό. Τηλέφωνο 23430-22481. Berbe Bakery. Παράδοση που συνεχίζεται κάθε μέρα.
2: Με το σώμα γεμάτο.
3: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
5: Γιατί?
4: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματώδης σε απίστευτες free shops τιμές.
5: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
4: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
5: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
4: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
6: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
7: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
8: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24977.
7: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
8: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
7: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
8: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
7: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
8: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
7: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
8: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24977.
7: Κινητό 6944-258-337.
9: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
10: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολύκαστρο?
3: Όχι, τι?
2: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
3: Οπ, τώρα με έψησες.
2: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
3: Wait, έχει και αλμυρές.
2: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
3: Πες μου κι άλλα.
2: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
3: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
2: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
3: Πάμε τώρα.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
4: Where joy becomes delicious.
6: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
7: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
6: Τηλέφωνο 23430-24430.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
8: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Λευτεράκι, τα είδες?
10: Τι να δω ρε Ζωζό.
9: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν, κομβόι?
10: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
9: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
10: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
9: Τις κληρώσεις?
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
12: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Ράδιο Επιλογές.
14: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
15: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
16: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
15: Έχω.
16: Μετά θα πάνε
15: εκστασιαστεί.
16: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
16: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
16: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέρε.
16: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
13: Είναι στον αέρα.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
13: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: δύο επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
6: Μπέρμπε Coffee. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
5: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
6: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
5: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
6: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
5: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
6: Berbe Coffee. Τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
5: Berbe Coffee. Ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
6: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
7: Δίναμε! Με το στόμα γεμάτο.
8: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο. Δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
9: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
10: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιοεπιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Ασχήμω μούρι, πετεινέ, βαρέθηκα να ακούω τη μιλιά σου. Μπούχτισα τη φιγούρα σου και αδιάκοπη μουρμούρα σου. Φιλοσοφία παλιάτσου.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
4: Μπέρμπε Μπέικερι.
3: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
4: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
3: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
4: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
3: Με άριστους αρτοπιούς και ζαχαροπλάστε.
4: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφηθείτε στην ειδονή της γεύσης.
3: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακοτηρό πιτά μας, τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
4: Μπέρμπε Μπέικερι. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
3: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
4: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343-022-481.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
5: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τις κληρώσεις?
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Ράδιο Επιλογές.
11: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8 η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
12: Είναι στον αέρα.
13: Είναι και στο διαδίκτυο.
12: Επιλογές FM.gr.
13: Είναι
12: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

0: επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Πήγαμε! Με το σώμα γεμάτο.
4: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
5: Τρως σαν... Το ξέρεις?
6: Ναι!
5: Καλό, ε!
6: Πολύ καλό!
7: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
8: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
9: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
5: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
10: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
11: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
12: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν

περσόνα μου γουστάρεις πιο πολύ. Τον Μπόση με τα φράγκα ή τον Γιώργο απ' τη Λαϊκή. Αυτόν απ' τη Νέα Πολύ, απ' την Αμερική. Το καλό παιδί, είμαι στον ανακριτή. Και δεν ζητάω πολλά, μόνο να σε πιστεί και θα είμαστε καλά. Δεν παίζουμε παιχνίδια, δεν είμαστε παιδιά. Κλειδώνω την καρδιά μου και πετάω τα κλειδιά.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Λευτεράκι, τα είδες?
1: Τι να δω ρε Ζωζό.
0: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
1: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
0: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
1: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
0: Τις κληρώσεις.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
3: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
5: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
4: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
4: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
5: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
5: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Κινητό 6944-258-337.
6: Ράδιο Επιλογές.
7: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
9: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23430-24430.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
11: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
12: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
13: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
12: Έχω εκστασιαστεί.
13: Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέρε, τι.
13: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
14: Δε φταίει κανείς.

Επιλογές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
4: Μπέρμπε Coffee. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
3: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
4: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
3: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
4: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
3: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
4: Berbe Coffee. Τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
3: Berbe Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
4: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, το άρωμα του ψωμιού της μαμάς με ξυπνούσε κάθε πρωί. Σήμερα αυτό το άρωμα το βρίσκω στο Berber Bakery. Αληθινό, παραδοσιακό ψωμί, πίτες, γλυκίσματα και φούρνος με ιστορία και αγάπη. Μεγάλου Αλεξάνδρου 130, Πολυκαστρό. Τηλέφωνο 23430-22481. Berber Bakery. Παράδοση που συνεχίζεται κάθε μέρα.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο επιλογές.
3: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr.
5: Είναι
4: κομμάτι της ζωής μας.
5: Κομμάτι της ζωής.
4: Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
4: Γιατί?
3: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματώδης σε απίστευτες free shops τιμές.
4: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
3: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
4: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
3: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
5: Υγεία Αρτος. Βιοτεχνία Αρτος Ζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
6: Τρώσαν. Το ξέρεις?
7: Ναι.
6: Καλό, ε.
7: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
8: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
9: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
6: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
10: Με το σώμα γεμάτο.
11: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
12: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
13: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
14: Daily Couscous.
15: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις.
0: Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Και φτάσαμε σε ένα φινάλε εβδομάδα και ένα τέλειο κουζίνα στην παρέα σου. Μόλις ξεκινήσαμε, η Λένη Ουίλιαμς είναι απέναντι.
1: Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντι. Τι με έπιασε. Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντι.
0: Εν τω μεταξύ, θες να σου πω κάτι. Ζούμε σε μια εβδομάδα γεωργοσυνολογική που στην ουσία κορυφώνεται αύριο όλο αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Για να δούμε τι θα συμβεί.
1: Αλήθεια.
0: Και τις θέσεις τις οποίες θα καταλάβουν αγαπημένες.
1: Γεωργοσυνολογική. Εγώ θα την έλεγα γεωργοσυνολογική. Είναι σαν τη λουκανικόπτα και τη λουκανόπιτα. Εσύ πώς τη λες?
0: Eurovision.
1: Όχι τη Eurovision. Τη λουκανικόπιτα ή λουκανικόπιτα.
0: Λουκανικόπιτα τη λένε.
1: Α, και εσύ λουκανικόπιτα. Λουκανόπιτα νομίζω ότι λένε στα βόρεια πάνω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Ναι.
0: Κοίτα, να σου είμαι και ειλικρινής, δεν το χρησιμοποιώ πολύ συχνά γιατί δεν είναι από τα αγαπημένα.
1: Δεν τρώω λουκανικόπιτα.
0: Πολύ σπάνια.
1: Ναι, πω, πω,
0: δηλαδή θα πρέπει να μην έχω επιλογή.
1: Πότε έτρωγα στο σχολείο.
0: Θεωρώ ότι είναι πολύ βαρύ.
1: Είναι πάρα πολύ βαρύ. Παναγιώτη μου, γι' αυτό την έτρωγα στο σχολείο, γιατί μπορούσα να τη χωνέψω. Τώρα θα τη χωνέψω στα 25 μου.
0: Λοιπόν, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι, ένας Μασούτης που μας βοηθάει σε αυτά τα Eurovision Nights.
1: Ακριβώς.
0: Να πάρουμε τα πάντα, τα chips μας. Τα... Και πέρυσι εκπληκτικά Mr. Grand Chips.
1: Άστο.
0: Γιατί Mr. Grand Μασούτης από το τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη είναι εξαιρετικά προϊόντα σε ασύλληπτη ποιότητα και παίρνει διπλούς πόντους στη μάσκα. Δεν είναι όπλο οικονομίας. Άρα πιο κοντά στους 200 πόντους, πιο κοντά στην επιταγή των 6 ευρώ. Αν εσείς που έχετε τη μάσκα, το καταλαβαίνετε τι λέω. Αν δεν την έχετε όμως, μπορείτε να εκδώσετε εντελώς δωρεάν σε οποιοδήποτε Μασούτη και να βρεθείτε. Ολοκαίρινο τραγούδι έρχεται ευθύς αμέσως. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες. Ναι, είναι ωραίο, παραδοσιακό, νησιώτικο. Δεν είναι, είναι καινούργιο τραγούδι. Αλλά ενώ όλο το vibe είναι αυτό, έτσι. Για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι.
1: Έτσι.

0: Έτσι έχει μάθει Πέτρος Ιακωβίδης, Daily Couscous. Εδώ είναι συντονισμένος. Παρασκευή, δεν ξέρω τι θα κάνει σήμερα το βράδυ.
1: Έχει πολλές επιλογές πάντως.
0: Αύριο ξέρω ότι θα δεις Eurovision. Περισσότεροι θα δούμε Eurovision. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και θα βγουν και μετά επίσης.
0: Και μετά θα βγουν.
1: Μπορεί να έχουμε να γιορτάσουμε πριν και καμία.
0: Μακάρι. Θυμάμαι το 2004.
1: Και εγώ δεν θυμάμαι. 12 χρονών
0: είχα ξεκινήσει. Είχα ξεκινήσει τους δρόμους.
1: Στην Αμοργό έχεις ξεκινήσει.
0: Όχι, εδώ
1: είχα. Στην Αθήνα ήσουν τότε. Α, έχεις έρθει στην Αθήνα, μάλιστα.
0: Είχαν έρθει φίλοι και με είχαν πάρει μαζί. Εγώ δεν μπορούσα να ξεκινήσω
1: μόνο. Μπορεί να ξεκινήσει μόνο στους δρόμους. Ναι, εντάξει, okay. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί ο Θοδωρής το.
0: Έχω να σου πω story time.
1: Τι, από τι, από Παπαριζού.
0: Όχι, θα σου πω άλλα. Πέγγι Ζήνα, άμυνα και επιστρέφω. Λένε ζευγαρά μαύρα φεγγάρια. Ακούστε λοιπόν τι έγινε, παιδιά, την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν, εγώ ήμουνα το Σαββατοκύριακο, είχα πάει Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και εκεί που ήμουν λοιπόν, βλέπω το. Με παίρνει ένα ξάδερφό μου, ο οποίο είναι.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, ρε. Θέλει κάποιου μήνε για να γίνει 18.
1: Α, οκ. Okay.
0: Με παίρνει λοιπόν, μου λέει Παναγιώτη, θέλω να πάω στο τάδε μέρο.
1: Οκ. Τάδε μέρο.
0: Στο τάδε μαγαζί, ρε παιδί.
1: Α, τάδε μαγαζί, οκ. Okay.
0: Δεν επιτρέπεται να μπαίνω ανηλικά όταν σερβίρεται αλκοόλ, το ξέρει αυτό.
1: Καινούριο είναι αυτό.
0: Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στα μπουζούκια βλέπει και ανήλικα.
1: Δεν ξέρω, είπανε, γιατί δεν το βλέπω από κάτω γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλήθεια. Από τα φώτα.
0: Είναι για την ηλικία.
1: Ναι, λοιπόν. Τέλος πάντων, ναι.
0: Και με okay. Παίρνει. Του λέω αγόρι μου.
1: Δεν γίνεται, αγάπη μου, γλυκιά.
0: Δεν γίνεται. Μου λέει δεν μπορεί να πάρει που ξέρει τόσο κόσμο. Λέω που ξέρω τόσο κόσμο. Μπορώ να πάρω όλα στη φυλακή. Δεν μπορώ να του σκότω του ανθρώπου.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Τέλος πάντων, παρόλα αυτά λέω άντε να δω ρε παιδί μου να
1: μπάσκε.
0: Πάρω. Παίρνω τηλέφωνο και μου λέει ο άνθρωπο, μου λέει Παναγιώτη, δεν γίνεται αυτό. Mm-hmm. Δεν μπορούμε. Μου λέει το καταλαβαίνω,

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Με μεγάλη χαρά, μακάρι να μπορούσα να σε εξυπηρετήσω. Δεν γίνεται.
1: Αν συνοδεύονται, φαντάζομαι γίνεται, έτσι.
0: Ούτε και να συνοδεύονται.
1: Από τους γονείς τους.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλήθεια.
0: Δεν γίνεται. Απαγορεύεται από τον νόμο. Και του λέω, δεν γίνεται και τα λοιπά. Μου λέει, μα εμπάς μας είπε ο τάδε. Ωραία, λέει, πήγαινε στον τάδε που σας είπε να σας βάλει. Εγώ δεν μπορώ να σας βάλω.
1: Ναι.
0: Και πόσο μάλλον χεύμα βάλω μόνο και να βάλω και δεν ξέρω τους φίλους του αν ήταν ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και με παίρνει η μαμά του την επόμενη μέρα, μου λέει, μπράβο, συγχαρητήρια στο φίλο σου που παρόλα αυτά ενώ τον πήρες, σου είπε όχι. Είναι απαράδεκτο και μπράβο στην κυβέρνηση που για αυτό μια τέτοια παραλήρημα.
1: Α, το βίωσε κανονικά.
0: Ναι, και να λέω, Χριστέ μου, τι τραβάω. Τι τραβάω.
1: Ρεσί.
0: Αλλά πραγματικά το λέω γιατί.
1: Εντάξει, όχι, όντως
0: σίγουρα
1: μπράβο.
0: Προσπαθούν. Μπράβο στους ανθρώπους που ακολουθούν πιστά το γράμμα του νόμου.
1: Ναι, Ρεσί, αλλά μου κάνει εντύπωση άμα δεν μπορείς να πας, ας πούμε, με τους γονείς σου.
0: Δεν μπορείς. Δεν μπορείς.
1: Okay.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

άλλη. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω, ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' το άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
4: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
3: Θα μάθεις. Δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Ράδιο επιλογές.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
10: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
11: Όχι, τι?
10: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
11: Οπ, τώρα με έψησες.
10: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
11: Wait, έχει και αλμυρές.
10: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
11: Πες μου κι άλλα.
10: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
11: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
10: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
11: Πάμε τώρα.
12: Joylicious.
13: Joylicious.
12: Where joy becomes delicious.
14: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
15: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
14: Τηλέφωνο 23430 24430.
13: Joylicious.
16: Joylicious. Είναι στον αέρα.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
18: Επιλογές FM.gr.
19: Είναι
18: κομμάτι της ζωής μας.
19: Ράδιο
18: Επιλογές 102,8.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, έναν τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εμείς το χρόνο τον έχουμε κάνει λάστιχο.
1: Γιατί να απλά κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη τώρα που μένω στο προηγούμενο θέμα, αλλά αυτό συνέβαινε και στη δική μας την εποχή. Γιατί όχι, εγώ θυμάμαι όχι, μια φορά στη ζωή μου είχα πάει.
0: Ένα χρόνο είναι
1: και...
0: αυτό, ή ένα ή δύο χρόνια είναι το πολύ.
1: Α, εντάξει, okay.
0: Πρόσφατα έχει γίνει.
1: Να, το ακούω.
0: Μα τώρα θα απαγορεύσουν και τα κινητά και τα λοιπά σκοτώ το 15.
1: Αυτό τώρα είναι μια άλλη ιστορία, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Κάποιοι λένε ότι είναι καλό αυτό. Τώρα, δεν το έχω παρακολουθήσει και επειδή δεν το έχω παρακολουθήσει, θα να παροθέσει. Δεν το ξέρω καθόλου, δηλαδή ενώ σαν.
1: Θα απαγορεύσουν τα social media.
0: Α.
1: Αυτό είναι το θέμα. Και τώρα ξέρεις τι, όταν πας να απαγορεύσεις κάτι. Είναι λίγο mind game όλο αυτό. Και θα πρέπει να το ξέρουμε κιόλας. Ότι άπακ και πας και δει τώρα που πας να κόψεις, ας πούμε, στα 16χρονα, σου λέω εγώ, το κινητό που το έχουν τα 13 τους, ξαφνικά τους το απαγορεύεις, τους απαγορεύεις τα social media. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει ένας διαφορετικός τρόπος, κατά τη γνώμη μου, για να το χειριστούν και να το διαχειριστούν αυτό. Τέλος πάντων.
0: Λάθος, Ηλίας Βρετός και επιστρέφω.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο, αυτός είναι ο λογαριασμός. Ένα τελικό σκουσίνι στην παρέα σου. Και δυνατά και δυναμικά.
1: Βέβαια.
0: Είμαστε σε μια Eurovisionολογική κατάσταση. Γιατί πολύ απλά όλος ο κόσμος ασχολείται
1: με το
0: τριγύρω
1: μας.
0: Με όχι μόνο με τον Άγγελα και με την Αντιγόνη, αλλά ασχολείται γενικότερα με τον διαγωνισμό.
1: Ακριβώς.
0: Και ποιος θα βγει πρώτος, και ποιος θα βγει δεύτερος, και ποιος θα βγει τέλος πάντων. Και Eurovision Nights γίνονται. Και έχεις σε καλέσει σε ένα Eurovision που θα πας κάπου.
1: Θα κάνω στο σπίτι εγώ.
0: Εσύ.
1: Θα κάνω. Τέλο, μην φανταστείς.
0: Εμένα με καλέσανε.
1: Εσένα σε καλέσανε, έχω κάνει.
0: Με καλέσανε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Με αυτούς που σε καλέσανε, έχω κάνει και εγώ γύρω. Δεν είχα μαγειρέψει κιόλας, χαμός.
0: Κάναμε κάθε. Τους παραγγέλνουμε.
1: Ναι, κάναμε κάθε χρόνο κι εμείς.
0: Κάθε χρόνο κάνετε.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Μπράβο σας.
1: Ποιοι θα είσαστε, αν επιτρέπετε.
0: Αυτοί που ήμασταν και πέρυσι, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, γιατί δεν ρώτησε. Εγώ γενικότερα δεν ρωτάω ποιοι θα είναι.
1: Δεν είναι και οι φίλοι του εκτός.
0: Ποιοι εκτός.
1: Όχι μόνο αυτή η. Α, η μεταξύ σας παίξατε μπάλα. Εντάξει, όχι, εμείς κάναμε για τους.
0: Μήκος Βέρτης, πρόσεχε καλά.

0: αυτή είναι η Αναστασία. Βρέχει, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου και εμείς θα μας βρέξουν εδώ γιατί
1: ναι,
0: το χρόνο
1: και μια Αναστασία, παιδιά, μην το ξεχνάτε που μπορείτε να μπείτε και να
0: δείτε. Έτσι,
1: σας
0: στο
1: παρακαλώ.
0: YouTube κανάλι να μπείτε, βέβαια, να δείτε, να κάνετε τα like σας, τα hype σας, τους. Ό,τι μπορείτε
1: ό,τι
0: να κάνετε,
1: θέλετε,
0: ό,τι έχετε ευχαρίστηση, κάντε το. Θα χαρούμε. Θέλουμε να σας έχουμε στην παρέα μας. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Χτες βγήκε το επεισόδιο, οπότε θέλουμε αυτή η αγάπη να υπάρξει.
1: Να γίνει spread, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, είμαστε σε μια Eurovision κατάσταση, είναι λίγο δύσκολο, αλλά εμείς στηρίζουμε και βάζουμε το τέτοιο της επανάστασης.
1: Σε παρακαλώ. Τι σου έκανε εντύπωση από όλα αυτά που σου πει η Αναστασία?
0: Δεν σε συνέντευξη. Και θα στα πω εγώ.
1: Σε ρωτάω τι σου έκανε εντύπωση.
0: Πολλά μου κάνανε. Θέλω να δει συνέντευξη. Σαν τι σου έκανε εντύπωση από αυτά που είπε.
1: Θα σου πω μετά. Που γυρνά, πα και θα.

0: δύο επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τη πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowther. Αυτό και τέλος.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
4: Daily Couscous.

0: γίνεται.
1: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Μερία Ελληνίδου, εξηγήστε μου, Ανατέλικο, πώ είναι στην παρέα σου.
2: Με Μερία Ελληνίδου που ο Παναγιώτης μα έχει προμοτάρει το τραγούδι που έρχεται και του αρέσει
1: εβδομάδα,
2: πάρα πολύ. Μάλιστα, λοιπόν.
1: Όχι την άλλη τώρα αυτή, 18 θα ακούσεις καινούργια Δέσποινα Βανδύ, θα με αγαπάς.
2: Ναι, και επίσης και για την Δέσποινα Βανδύ την καινούργια μου σου πει ότι είναι μάλιστα, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Και κοίτα, εγώ δεν είμαι και αντικειμενικός ρε φίλε, γιατί συμπαθώ πάρα πολύ την Δέσποινα Βανδύ.
2: Ναι,
1: είναι από τους συνεργάτες που συμπαθώ πολύ.
2: Και την Έλληνα Παπαρίζου συμπαθείς πολύ και την Δέσποινα.
1: Δεν είναι συνεργάτης μου η Έλληνα Παπαρίζου, όμως είναι φίλη.
2: Έχεις δίκιο, ναι. Σωστά δεν
1: κατάλαβες, έχει μια διαφορά, είναι ένα twist.
2: Εντάξει, Δέσποινα Βανδύ είναι και εμένα μαζί.
1: Είναι ένα μαζούτη στην παρέα μας.
2: Ναι, παιδιά, εντάξει.
1: Αυτό.
2: Μπορούσα να μιλήσω λίγο και για Δέσποινα Βανδύ. Έχουμε κάνει και τα νύχια μας δίπλα-δίπλα.
1: Α, έχετε έρθει ναι, τόσο κοντά.
2: Σε παρακαλώ. Και είναι πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος. Τέλος πάντων, ένας μαζούτη είναι. Ναι. Ένας και κομπλεξάριστη και τα πάντα όλα. Ένας μαζούτη είναι δίπλα μας. Τώρα που είναι και γυροβιζιονικό η φάση όλη. Θα τα κάνετε τώρα να τα πούμε. Θα κάνετε και τα cheat meals σας, θα κάνετε και τα Eurovision nights σας και τα πάντα όλα. Να πάτε να τα πάρετε όλα από εκεί. Να έχετε και τη μάσκαρτ σας, διότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πλήκο οικονομία σας. Εντάξει, τώρα εμείς τα λέμε και τα ξαναλέμε. Σε περίπτωση που κάποιος δεν, καλό θα ήταν να, γιατί πάτε, χτυπάτε τη μάσκαρτ σας και κερδίζετε πόντους στο λογαριασμό σας. Και για κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και αν επιλέξετε και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, η πόντη είναι διπλάσια, οπότε είναι πιο γρήγορος ο δρόμος αυτός. Με προϊόντα τα οποία δεν έχουν, η ποιότητά τους είναι εξαιρετική. Και κατά τα άλλα, παιδιά, ένας μαζί τους είναι πάντα δίπλα σου και παντού. Και κατεβάστε και το application για να δείτε και στο διαδραστικό χάρτη πού, πώς και τι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με ένα daily throwback, αμέσως μετά για την ακρίβεια.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
2: Απορώ τι θα έχει βρει.
1: Νίκος Οικονομόπουλος, εμένα να ακούς.

0: Ολοκαίρινο τραγούδι από τον Νίκο Απέργη και τη Δάφνη Λόρενς. Ίσως αύριο και ήρθε η ώρα για ένα daily throwback. Daily Couscous στο Facebook, daily κατ' ο Παυλακούς, κατ' ο Παυλακούς στο Instagram.
1: Και daily Couscous 2 στο TikTok. Μα στέλνετε και τις προτάσεις σας. Απορώ τι θα έχεις για εμένα.
0: Λοιπόν, άκου, είναι ένα τραγούδι που το έχουν γράψει οι άνθρωποι της Icon. Snap Your Fingers, Joy Minor, Stan, Rivo. Και όλα αυτά. Κυκλοφόρησε το 15 χρόνια πριν.
1: Τα φιλιά μου, σωστά.
0: Ναι. Αγόρι είναι ο καλλιτέχνης.
1: Ανάμεσα αγόρι ξεκινάει για το.
0: Άντρας είπα καλλιτέχνης, παιδί μου, ναι. Να ξεκινήσω.
1: Δεν ξεκινάω. Πότε είναι?
0: Το 15.
1: Το 15 ήμουν κουρασμένη. Από τη ζωή.
0: Ναι, τώρα ξεκούρεστη. Στο υπόγειο της ψυχής μου.
1: Αχ, ρε Παναγιώτη.
0: Μέσα ψάχνω να σε βρω. Το κουράγιο να σε πάρω. Να σου πω όσα ποθώ. Μια ζωή περιπλανιόμουν. Στο λαμβύριθό σου ζω.
1: Ναι.
0: Κρύψε μου καλά το μύτο.
1: Το ποιον?
0: Το μύτο.
1: Της Αριάδνης.
0: Μάλλον.
1: Της δικιάς μας.
0: Όχι. Από μέσα σου μη βγω.
1: Μήπως είναι ο μύθος και όχι ο μύτος.
0: Στο υπόγειο της ψυχής μου ήρθες και ήρθε η χαρά. Και πηγαίνω που πηγαίνεις με τα μάτια μου κλειστά. Όχι. Έρωτα μου ονειροπόλε. Αν χαράξεις το κορμί, σ' αγαπάω και θα τρέχουν, σ' αγαπάω από την πληγή.
1: Ωραία, πάμε να το παίξουμε αλλιώς.
0: Ναι.
1: Μελαχνός, κνητός.
0: Μελαχνός.
1: Είναι τώρα στα πράγματα πολύ μέσα?
0: Όχι.
1: Όχι. Τότε ήταν.
0: Ήτανε. Ήταν πολύ. Είχε κάνει ένα μπαμ.
1: Ναι. Το 15.
0: Εντάξει, δεν ήταν η αναβίση, ας πούμε, να κάνει τόσο μπαμ, αλλά ασχολούσε. Απασχολούσε.
1: Ναι. Τώρα. Απασχολεί.
0: Όχι.
1: Τραγουδάει κάπου.
0: Μπορεί να κάνει κάποια live κάπου δεξιά-αριστερά, ας πούμε. Κάποιο σταθερό αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζω, δεν έχει.
1: Μάλιστα. Ναι. Αυτά.
0: Ωραία, να πω το τραγούδι.
1: Πες και το ρεφρέν, γιατί δεν είμαι σίγουρα να το καταλάβω.
0: Σου ξεδιπλώνω την ψυχή μου.
1: Το ρεφρέν.
0: Τη ζωή
1: αυτό.
0: Μου, αυτό που αναζητώ. Στο έρημο έδαφος της θλίψης να ρίξεις του έρωτα νερό. Σου ξεδιπλώνω την ψυχή μου. Ζωή μου, αυτό που αναζητώ. Το έχω δουλέψει εγώ. Στέλιος Λεκάκης είμαι. Ήταν τότε η εποχή, Boys and Noise, Στέλιος Λεγάκης και όλα αυτά. Βέβαια, τα
1: καλά,
0: πολύ ωραία.
1: Εγώ θα σου πω, Στέλιος Λεγάκης είναι στο Αγιονέρι, στο Περιστέρι.
0: Είναι.
1: Ναι, καλέ.
0: Α, πού να το ξέρω.
1: Στο Αγιονέρι, στο Περιστέρι. Όχι, ή στο Αγιονέρι στην Πανόρμου. Σε ένα Αγιονέρι πάντως.
0: Έχει κλείσει, δεν έχει κλείσει. Ήτανε.
1: Μέχρι πριν από μια εβδομάδα ήταν σίγουρα.
0: Α, ναι.
1: Βεβαίως. Μένα να ακούς.

0: Φορτηγό, αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Εγώ ξέρω, δεν ξέρω. Ο Παναγιώτης ξέρει τα μεγάλα. Εγώ ξέρω τα ψαγμένα παιδιά τώρα τα σχήματα. Σας παρακαλώ. Στέλνει εδώ ο κόσμος. Ξέρω ποιος είναι. Πού τα πάντα όλα στα.
0: Έτσι, γιατί μπορεί.
1: Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Γιατί απλά μπορεί.
1: Γιατί άμα δεν σκάψει Παναγιώτη μου και άμα δεν.
0: Εμένα μη μου το λες. Εγώ και ο Μητροπόντικας έχουμε μείνει. Δυο μας.
1: Ναι. Ναι, αλήθεια.
0: Εγώ και να έχω σκάψει.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ σκάβω.
0: Που ξαπλώνεις που κοιμάσαι. Ξέχασες ναι. Και δεν θυμάσαι.
1: Ναι, οκ, ναι, οκ. Το έχω.
0: Του και του και του και. Oh. Και σαλάβα. Του και του και του και. Σαλαμπάδα.
1: Και κάπως εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή λίγο νωρίτερα. Ναι. Αυτά. Τι, παρακαλώ.
0: Πώς το λένε. Ποιο. Ποιότητα.
1: Ποιο, μόνο. Έτσι. Μόνο.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
4: Μπέρμπε Μπέικερι.
3: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
4: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
3: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
4: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
3: Με άριστους αρτοπιούς και ζαχαροπλάστε.
4: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφαιθείτε στην ειδονή της γεύσης.
3: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακοτηρόπιτά μας. Τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
4: Μπέρμπε Μπέικερι. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
3: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
4: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343-022-481.
5: Ράδιο Επιλογές.
6: Είναι στον αέρα.
7: Είναι και στο διαδίκτυο.
6: Επιλογές.fm.gr.
7: Είναι
6: κομμάτι της ζωής μας.
7: Κομμάτι της ζωής.
6: Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Εδώ είμαστε, ένα τελικό σκου είναι στην παρέα σου. Να πούμε ότι σήμερα κυκλοφόρησε και το ολοκαίριο άλμπουμ από τον Απόντα, Ηχογένεια. Χθες κάνανε και μια πολύ ωραία παρουσίαση του άλμπουμ σε ένα θέατρο.
1: Ναι, είχαν κάνει και στο ΜΑΤ μια παρουσίαση, ναι, που τη είδα. Πολύ εντάξει, αγαπημένος.
0: Εντάξει, αγαπημένος. Ο Απόν, εντάξει, από ό,τι μου είπανε, γιατί εγώ δεν ήμουν στην προηγούμενη εβδομάδα, ναι, αλλά από ό,τι μου, χτες το είδα κιόλας, έβαλε ένα νέο τραγούδι στο άλμπουμ το οποίο σκοτώνει. Σκοτώνει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα
1: εντάξει,
0: πολύ.
1: Εντάξει, μπράβο, πολύ ωραίο, μπράβο, μου αρέσει πολύ γιατί γράφει πολύ.
0: Είναι και ωραίος καλλιτέχνης.
1: Και είναι και καλό παιδί.
0: Απόν, ρεμπέτικο, μιας και μιλάμε για τον Απόν.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Ένα τραγούδι που αρέσει, που κερδίζει έδαφος σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη.
1: Βέβαια.
0: Και στίχους της κυρίας Χασούρα. Πρώτη φορά την βλέπω εγώ σαν στιχουργό τη συγκεκριμένη, αλλά έγραψε πολύ, κάνει πολύ ωραία δουλίτσα.
1: Πάρα πολύ ωραία δουλίτσα έχει κάνει.
0: Λοιπόν, αύριο έχουμε Eurovision, παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Το λέμε από την αρχή,
1: θέλω,
0: αλλά το λέμε γιατί
1: να...
0: γίνεται ένας χαμός με όλο αυτό.
1: Τι θα κάνουμε τώρα με αυτό. Εγώ θέλω πάρα πολύ να το. Φέρει.
0: Να το σηκώσει.
1: Ναι, ρε.
0: Όλοι θέλουμε. Ποιο τυφλό δεν θέλει το φως του.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Εντάξει, παιδιά, λοιπόν, ας στείλουμε όλη μας θετική ενέργεια. Ας διαλογιστούμε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Ό,τι και να είναι.
1: Και
0: ό,τι θες και να έρθει, ας σκεφτούμε ότι αυτό το παιδί σήκωσε ένα βάρος και να σου πω κάτι μας έκανε και να αισθανθούμε και πολύ ωραία με την επιλογή μας.
1: Και
0: δεν δίχασε.
1: Ναι, μπράβο, μας
0: δεν
1: ένωσε.
0: Δίχασε,
1: έχεις δίκιο.
0: Ίσα ίσα, οπότε εγώ μένω σε αυτό, στο θετικό αυτής της κατάστασης να μείνουμε.
1: Να πω κάτι μόνο που με φοβίζει.
0: Ναι.
1: Με φοβίζει αν δεν πάρει μια υψηλή θέση.
0: Ρε παιδί μου, σίγουρα θα πάρει την δεκάδα. Και να σου πω, η δεκάδα είναι πολύ ψηλή θέση. Δεν κατάλαβα.
1: Είναι.
0: Η Μαρίνα Σάντι το 10 βγήκε και την κάναμε θεά.
1: Έχεις απόλυτο
0: αυτό
1: δίκιο.
0: Το παιδί, δηλαδή, αν δεν βγει στην πρώτη τριάδα, τι θέλει να τον αφορήσουμε. Τροφή.
1: Όχι, αυτό λέω. Δεν μαζί σου είμαι όμω αυτό που λε.
0: Όχι.
1: 100%.
0: Ακύλα, save Ακύλα. Χωρίς λόγο.
1: Δηλαδή, πραγματικά. Μαζί με τον Ακύλα.
0: Θοδωρή Φέρης.

0: Έτσι, και μια και λέγαμε για Eurovision, με κλαβδία φτάσαμε στο φινάλο, και όλο και τραγούδι, όνειρο βαθύ. Λοιπόν, τη θετική μας σκέψη να έχουμε και στον Ακύλα και στην Αντιγόνη, να σκίσουν τα παιδιά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να πάνε καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία Κύπρος, καλή επιτυχία γενικότερα. Και στο τέλος της ημέρας θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι βγαίνουν νικητές και μόνο ακριβώς που τους γνωρίζουμε, που τους αγαπάμε. Γιατί δεν είναι μόνο να σε γνωρίζουν, είναι και να σε αγαπήσει ο κόσμος. Και ο κόσμος έχει δείξει τα δείγματα, τα ανάλογα.
1: Τα
0: λοιπόν, τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ με όλο το καυτό ρεπορτάζ της Eurovision. Έτσι, γιατί απλά μπορούμε.
1: Ναι, εντάξει, τα έχουμε κιόλας, τα έχουμε. Γιατί έχουμε και κόσμο από εκεί μέσα, θα μας πούνε πραγματάκια.
0: Από μέσα, θα πάρουμε την Κική. Κική, έλα εδώ. Κική, κουράγιο. Γιατί η Κική είναι από 1η Μαΐου.
1: Είναι από 1η Μαΐου εκεί πέρα, το έχει φάει όλο.
0: Και πήγε και ο άντρας να τη δει και πολύ ο Χάρηκα, γιατί είναι και αγαπημένο ζευγάρι και η Κική είναι και πολύ αγαπημένο άνθρωπο.
1: Και τα παιδιά πήγαν μαζί.
0: Όχι, τον Γιώργο είδα μόνο.
1: Α, οκ. Μήπως πήγε και τα παιδιά μαζί, ποιος να ξέρει.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τώρα και εσύ.
1: Καλά, εντάξει, άσε με.
0: Αμέσως γιόρταζε, γιατί γιόρταζε η μητέρα χώρια από τα παιδιά της γυναίκα.
1: Έλατε. Τέλος πάντων, τώρα τι λέμε.
0: Λοιπόν, Δευτέρα ακριβώς την ίδια ώρα στην Εγκροφιά, θα είμαστε εδώ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Πήγαμε! Με το σώμα γεμάτο.
4: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
5: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
6: Ναι!
5: Καλό, ε!
6: Πολύ καλό!
7: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
8: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
9: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
5: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
10: Αλήθεια. Μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
11: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
12: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
13: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
14: My name is Benson Boone.

0: listening to the new music show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Maroon 5, Akon και τη νέα συνεργασία του Robbie Williams. Επίσης θα πάμε 16 χρόνια πίσω στο 2010 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Πολωνία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Duran Duran και Nile Rodgers στο Free to

Ήταν οι Duran Duran, οι οποίοι επιστρέφουν με τον παλιό τους γνώριμο Nile Rodgers, Free to Love, στο New Music Show. Και ήρθε η ώρα τώρα για τους ανθρώπους που δεν έχουν σταματήσει να βγάζουν επιτυχίες εδώ και δύο δεκαετίες. Η Maroon 5 είναι ξανά εδώ με το Heroin, ένα track που μας θυμίζει γιατί ο Adam Levine παραμένει ένας από τους πιο χαρισματικούς frontmen της νέας γενιάς. Μετά από μερικά χρόνια πειραματισμό, το νέο single τους φέρνει πίσω στον ήχο που τους έκανε διάσημους. Το συγκρότημα πέρασε μήνες στο στούντιο, δουλεύοντας πάνω σε αναλογικούς ήχους για να δώσουν στο κομμάτι μια πιο ζεστή αίσθηση. Ο Adam Levine δήλωσε πως το νέο single είναι ένας φόρος τιμής στις γυναίκες που μας εμπνέουν και μας κρατούν όρθιους στις δύσκολες στιγμές. Θα εμφανιστούν σε Αμερική και Ευρώπη, ενώ στο πρόγραμμά τους έχουν ανέβουν στη σκηνή στο PSD Hyde Park αλλά και στο Rock in Rio. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

Λούκας Αϊόκη και Ραούλ Βιντάλ, νέο single στο Joy στο New Music Show. Και παρόλο που δεν έχει σταματήσει να κυκλοφορεί μουσική, το Beautiful Day είναι το πρώτο νέο άλμπουμ του Akon από το 2008. Αυτός ο δίσκος συνδυάζει είδη και κουλτούρες και ο παγκόσμιος στάρ εμαθαίνει στους διεθνείς ήχους περισσότερο από ποτέ. Με την ηλικία και την εμπειρία του, η νοοτροπία του Akon έχει αλλάξει. Περιγράφει το άλμπουμ ως μια αντανάκλαση της ανάπτυξής του και της κατανόησης πως όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας πρέπει όντως να συμβαίνουν. Μέσα από την καινούργια του δουλειά, επέλεξα να ακούσουμε το Ringtone στο New Music Show.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? GTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. GTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο gtsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. GTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
0: Ράδιο επιλογές.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
7: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν, μ' ό,τι γέμιση θέλεις. Cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
9: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23 430 24 430.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
11: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
12: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
13: Hi all, this is Rosalia.
14: Hey guys, it's Camila Cabello.
15: Hi, this is Shakira.
16: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
17: Hi, this is Adele.
18: Hey, it's Taylor Swift.
19: Hey, it's Miley Cyrus.
20: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
12: Γιάννη Μπουτζίκας.
21: New Music Show.
12: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

0: Σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που το ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι βέβαια ένα από τα αγαπημένα σας πολύ ψηλά στα Shazam Charts. Ήταν το Let Me Be από Second Voice. Και πάω τώρα στα καλά σχόλια του Robbie Williams που έκανε στο You Again των Lottery Winners, το οποίο έχει γράψει ο John McClure των Reverend and the Makers. Αυτή ήταν η αιτία να συνεργαστεί ο Βρετανός Star με τους τελευταίους. Στο Super Track οι δυο τους ανταλλάσσουν στίχους για την χαοτική νεότητά τους, ενώ και οι δυο εξερευνούν τους κινδύνους της υπερβολής. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο 8ο άλμπουμ των Reverend and the Makers με τίτλο Is This How Happiness Feels. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, I'm Robbie Williams. You're listening to the New Music Show with John. For every

Jenny στο remix του Dracula και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2010 όταν το I Like της Carrie Hilson συμπεριλήφθηκε στην επανακυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ In a Perfect World I Like Edition. Ήταν το επίσημο μουσικό θέμα της γερμανικής ταινίας Rabbit Without Ears 2, η οποία ήταν μεγάλη συμπρακτική επιτυχία εκεί. Αυτό βοήθησε το τραγούδι να τα πάει πολύ καλά στη Γερμανία αφού έφτασε στο νούμερο 1 εκεί, όπως την ίδια τύχη είχε και στην Αυστρία. Στην Αγγλία σκαρφάλωσε μέχρι το 34 ενώ δεν εμφανίστηκε ποτέ στην Αμερική. Στην Ελλάδα ήταν για δύο συνεχόμενες χρονιές στο ετήσιο ραδιοφωνικό chart. Το βίντεο κλιπ είναι στη σκηνοθεσία του Aaron Platt και δείχνει την Αμερικανίδα να χορεύει μπροστά από διάφορες σκηνές του φιλμ. Λίγες εβδομάδες αργότερα βγήκε και ένα δεύτερο κλιπ με την κύρια διαφορά ότι δεν περιείχε αποσπάσματα από την ταινία. Το I Like λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων πλατινένιο στην Ελβετία και ήταν στο νούμερο 1 στην Πολωνία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 16.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ράδιο επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
2: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
3: Μπέρμπε Coffee, κάτι νέο και ιδιαίτερο, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
2: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
3: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
2: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
3: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
2: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
3: Berbe Coffee, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
2: Berbe Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
3: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
4: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Baotherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Baotherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-414. Baotherm. Αυτό και τέλος.
6: Υγεία Αρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
7: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
8: Έχω
9: μετά θα πάνε
8: εκστασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε, φίλε.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
10: Hi everyone, this is Rosé.
11: Hey, it's Bruno Mars.
12: What's up, what's up?
13: Εδώ, τα ακούς πρώτο.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή. Ο Γιάννης Μπουτσίκας έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Α, μία από αυτές, Heaven και Caitlin Aragon ήταν το I Run. Και πάω τώρα σε μία πτυχιούχο. Η Jada G έχει μάστερ στην περιβαλλοντική τοξικολογία. Συχνά λέει ότι η δομή της μουσικής και η δομή της φύσης έχουν πολλά κοινά, κάτι που φαίνεται και στον ήχο του All Day. Για να πετύχει αυτόν τον ζεστό ήχο, χρησιμοποίησε παλιού synthesizer και κονσόλες από τη δεκαετία του 70, δίνοντας το κομμάτι μια vintage αίσθηση που ξεχωρίζει από τις ψηφιακές παραγωγές του σήμερα. Το τραγούδι γράφτηκε ως απάντηση στην γκρίζα καθημερινότητα. Η Jada δήλωσε ότι ήθελε ένα τραγούδι που να θυμίζει στον κόσμο ότι χαρά είναι δικαίωμα και μπορούμε να τη βρίσκουμε κάθε μέρα. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Shakira και Bill στο remix του Algo 2 και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το The First Cut is the Deepest, παρόλο που το έγραψε ο Cat Stevens το 1967, το έδωσε σε άλλο καλλιτέχνη για να το πει πρώτος. Από τότε βέβαια το ερμήνευσαν και άλλοι τραγουδιστές ανάμεσά τους και ο Rod Stewart αλλά και ο Papa D. Ο τελευταίος τον κυκλοφόρησε το 1995 και τους εμπεριέλαβε στο album του The Journey. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του και έφτασε στο top 10 στις σκανδιναβικές χώρες και μπήκε και στο

0: Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: Hi, this is Ariana Grande.
4: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
5: What's up, guys? I'm Alex.
6: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
7: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
8: It's Ozier. It's Ozier.
9: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is John Boudzikas.
10: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend, έχω όλες τις επιτυχίες εδώ, όπως αυτή εδώ από τον weekend. Ήταν το remix του Cry For Me. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 15 Μαΐου 2001 κυκλοφόρησε το Missy So Addictive. Το τρίτο άλμπουμ της Missy Elliott έκανε ντεμπούτο απευθείας στο νούμερο 2 στην Αμερική, με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 250.000 αντίτυπα, ενώ απέσπασε δύο βραβεία Grammy. Το τραγούδι Get Your Freak On κέρδισε στην κατηγορία Best Rap Solo Performance, ενώ το Scream Aka Itchin αναδείχθηκε Best Female Rap Solo Performance. Ένα από τα singles που ξεχώρισαν επίσης ήταν και το αγαπημένο One Minute Man με τον Ludacris, που θυμόμαστε σήμερα στο

Ήταν ο Harry Styles με το American Girls και από το Virality στο TikTok και μετά στη μεγάλη οθόνη. Η Sienna Spyro είναι άλλο ένα όνομα που εμφανίζεται στο soundtrack του The Devil Wears Prada 2. Ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά της ήταν πάντα να γράψει μουσική για ταινίες και το Material Lover είναι το πρώτο της. Είναι ένα track για την αγάπη και για τα αληθινά πράγματα στη ζωή, αφού πλέον ζούμε σε έναν κόσμο βουτυγμένο μέσα στα social media, την τεχνητή νοημοσύνη και οτιδήποτε ψηφιακό. Τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτή την εβδομάδα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Βαλεντίνο Ίντι και Echo. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα, την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους!

0: επιλογές.
1: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, το άρωμα του ψωμιού της μαμάς με ξυπνούσε κάθε πρωί. Σήμερα αυτό το άρωμα το βρίσκω στο Berbe Bakery. Αληθινό, παραδοσιακό ψωμί, πίτες, γλυκίσματα και φούρνος με ιστορία και αγάπη. Μεγάλου Αλεξάνδρου 130, Πολυκαστρό. Τηλέφωνο 23430-22481. Berbe Bakery. Παράδοση που συνεχίζεται κάθε μέρα.
2: Με το σώμα γεμάτο.
3: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
5: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
6: Γιατί?
5: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
6: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
5: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
6: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
5: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
7: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
8: Ναι!
7: Καλό, ε!
8: Πολύ καλό!
9: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
10: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
11: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
12: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
13: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
14: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24977.
13: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
14: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
13: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
14: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
13: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
14: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
13: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
14: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24977.
13: Κινητό 6944 258 337.
0: Είναι στον αέρα.
15: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
15: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

ακούτε ράδιο επιλογές.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
2: Νιώσου τα μάτια.

0: Μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ρε, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
4: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
3: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
4: Τηλέφωνο 23430 24430.
3: Joylicious.
5: Joylicious.
6: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
7: Λευτεράκι, τα είδες?
8: Τι να δω, ρε Ζωζό.
7: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
8: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
7: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
8: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
7: Τις κληρώσεις?
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
10: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
12: Ράδιο Επιλογές.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
0: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
3: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
4: Έχω.
5: Μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές, 102,8.

Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβίς, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές. Στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

Μάδρη τη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να Μόνα Λίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Πως είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά.

Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

0: επιλογές.
1: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
2: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
3: Ναι!
2: Καλό, ε!
3: Πολύ καλό! Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
7: Γιατί?
6: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
7: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
6: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
7: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
6: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν, μ' ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
10: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23430-24430. Joylicious.
10: Joylicious.
12: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
13: Μπέρμπε Coffee. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
12: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
13: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
12: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
13: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
12: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
13: Berbe Coffee, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
12: Berbe Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
13: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
14: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
15: Είναι στον αέρα.
16: Είναι και στο διαδίκτυο.
15: Επιλογές FM.gr.
16: Είναι
15: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Λευτεράκι, τα είδες?
1: Τι να δω ρε Ζωζό.
0: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
1: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
0: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
1: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
0: Τις κληρώσεις.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
3: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? GTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. GTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο gtsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. GTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
6: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
5: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
5: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
6: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
6: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Κινητό 6944-258-337.
7: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
8: Μπέρμπε Μπέικερι.
7: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
8: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
7: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
8: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
7: Με άριστους αρτοπιούς και ζαχαροπλάστε.
8: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφαιθείτε στην ειδονή της γεύσης.
7: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακωτηρό πιτά μας. Τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
8: Μπέρμπε Μπέικερι. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
7: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
8: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343-022-481.
9: Ράδιο Επιλογές.
10: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
10: Έχω εκστασιαστεί.
11: Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρε, φίλε.
11: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: δύο επιλογές. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
2: Υγείαρτος, βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
3: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
4: Γιατί?
3: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματώδη σε απίστευτες free shops τιμές.
4: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
3: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
4: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
3: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
5: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
0: Είναι στον αέρα.
7: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές.
1: Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430 24430.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
7: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
8: Είχαμε. Με το στόμα γεμάτο.
9: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
10: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
11: Ναι.
10: Καλό, ε.
11: Πολύ καλό.
12: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
13: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
14: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
10: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
15: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
16: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
15: Έχω εκστασιαστεί.
16: Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
16: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
16: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέρετε.
16: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
17: Είναι στον αέρα.
18: Είναι και στο διαδίκτυο.
17: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
0: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ στον κύλο καθίσαμε στο στούντιο, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Πώς νιώθετε που είναι Παρασκευή?
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη.
0: Έλαντε, είναι ωραία, είναι ωραία. Είναι ωραία και 15 Μαΐου, επίσης ωραία.
1: Κοσμάς Κατραμάδος, Εβιβαλή, κοντά σας και σήμερα όπως και κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε παρεούλα. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Αχίλλειο, τον Βάρβαρο και τον Παχώμιο.
0: Χρόνια πολλά.
1: Τώρα στις παγκόσμιες ημέρες έχει ένα κατεβατό ολάκερο. Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων γράφει, Διεθνής Ημέρα Οικογένειας.
0: Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων, που σημαίνει σήμερα δηλαδή δωρεάν τα μουσεία.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Σε παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι η Διεθνής Ημέρα Μουσείων.
0: Νομίζω ότι κάπου εδώ κοντά 18 Μαΐου είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μια μέρα με δωρεάν μουσεία.
1: Αυτή η μέρα, η σημερινή, το απόψινό, είναι μουσεία τα οποία παραμένουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ, δίνοντας την ευκαιρία σε ένα διαφορετικό κοινό να θαυμάσει τις μόνιμες συλλογές.
0: Τη νύχτα.
1: Τη νύχτα. Θα πεις, ας πούμε, μωρό μου απόψε, δεν θα πάμε για ποτό. Όχι. Θα σε πάω στο μουσείο.
0: Είσαι με τα καλά σου.
1: Αμέ, γιατί?
0: Εγώ θέλω να κάτσω, να ξεκουραστώ, να πιω το ποτάκι μου, να ακούσω τη μουσική μου και να πάω στο μουσείο.
1: Α, εμένα θα μου άρεσε να σου πω μια έτσι βραδινή βόλτα στο μουσείο. Φαντάσου πως θα φαίνονται και τα εκθέματα έτσι φωτισμένα. Θα είναι λίγο πιο ατμοσφαιρικό.
0: Ορίστε, αυτά τις έχετε κάνει χωρίς ψυχολόγο, το έχω πει στο αφεντικό εδώ πέρα στο σταθμό τόσο καιρό, αλλά τίποτα. Τίποτα. Εν τω μεταξύ, αυτό με το... με την Αμφίπολη το είδες?
1: Ναι.
0: Το τελειώνω, του χρόνου θα είναι επισκέψιμο. Παιδιά, οι φωτογραφίες, αν δεν τις έχετε δει, είναι φοβερές, δηλαδή οπωσδήποτε πρέπει να πάμε εκεί. Ο τύμβος που είναι διαμέτρου μισό χιλιόμετρο και λες τι είναι αυτό τώρα, τι αρχαίο είναι αυτό. Μέσα καθαρίσανε τους χώρους και έχουν βγάλει φωτογραφίες. Είναι απίστευτο, λες και έχει φτιαχτεί πριν από 100 χρόνια. Είναι απίστευτες φωτογραφίες, δηλαδή οπωσδήποτε πρέπει να πας. Οπωσδήποτε στην Αμφίπολη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Μπορεί να είναι ακόμα νωρίς, αλλά διαβάζω συμβουλές για εσάς που φεύγετε από το σπίτι για διακοπές. Ή εν πάση περιπτώσει για Σαββατοκύριακα που πάτε διακοπές, mm-hmm. ή οτιδήποτε άλλο. Πώς μπορείτε, λέει, να προστατεύσετε το σπίτι σας από κλοπές? Καταρχήν, το πρώτο που έχω να σου πω, ότι αν θέλει κάποιος και σε έχει βάλει στο μάτι κλέφτης, γιατί έχει πάρει χαμπάρι ότι έχεις λεφτά στο σπίτι, έχεις πολύτιμα αντικείμενα ή δεν ξέρω και εγώ τι, και αξίζουν. Δεν μιλάμε τώρα για μια τηλεόραση, ναι, μόνο και ένα, τι άλλο να πούμε, ένα υπολογιστή, ας πούμε. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι της δουλειάς, κλέφτες δηλαδή, και ξέρουν, σε έχουν βάλει στο μάτι και σε παρακολουθούν χωρίς να το καταλάβεις, ότι έχεις πολλά πράγματα αξίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσεις ό,τι και να έχεις βάλει. Έτσι θα το πούμε αυτό. Από εκεί και πέρα, πώς μπορείς, λέει, να προστατευτείς. Πώς μπορείς να προστατευτείς? Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι καταρχήν να μην το λες δεξιά και αριστερά. Α, ξέρεις, το Σαββατοκύριακο θα φύγω και θα πάω διακοπές. Θα φύγω και θα πάω εκεί. Θα φύγω και θα πάω αλλού.
1: Θα περάσω υπέρ. Θα με ζητάς.
0: Θα φύγω και θα με ζητάς. Δεν ξέρω, αυτό παραπέμπει αλλού. Δεν το λες γύρω-γύρω. Έτσι, το λες σε κανένα διάτομα, στη μάνα σου, ξέρω και εγώ, στον πατέρα σου.
1: Ναι, δεν το διαφημίζεις.
0: Ναι, καλά, δεν το διαφημίζεις. Μπορείς να το διαφημίσεις.
1: Αν είσαι προληπτικός για να αποφύγεις τη γλωσσοφαγιά.
0: Άσο τη γλωσσοφαγιά. Εμείς μιλάμε τώρα για τους κλέφτες. Γιατί, ας πούμε, το πεις σε ένα περαστικό, σε ένα φίλο που δεν τον ξέρεις καλά. Σε ένα φίλο που τον ξέρεις καλά, αλλά μιλάει πολύ. Δεν ξέρεις τι θα σου έρθει. Επίσης, δεν είσαι στις διακοπές, έστω και αν έχεις φύγει μια-δυο μέρες, και ανεβάζεις φωτογραφία εκείνη τη στιγμή. Περίμενε πρώτα να γυρίσεις από τις διακοπές και μετά ανεβάζεις ό,τι θέλεις. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που πήγαν, ανέβασαν ότι είναι σε διακοπές και τους κλέβανε μετά από λίγες ώρες.
1: Εξαιρετικό. Κοίτα, όμως, με αυτή τη λογική δεν ανεβάζεις ούτε ότι μπορεί να είσαι στη δουλειά σου να κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Γιατί ο άλλος μπορεί να ξέρει ότι θα λείπεις 8 ώρες, ας πούμε, το σπίτι σου.
0: Στη δουλειά σου μπορεί να λείπεις εσύ, μπορεί να μην λείπει άλλος. Μέσα στο σπίτι σου δεν είσαι μόνος πάντοτε.

0: Διάλειμμα, διάλειμμα, διάλειμμα, γιατί δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε.
1: Τόση κρίνια, δεν μπορούμε ούτε εμείς να την αντέξουμε.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς, αλλά εμείς ακόμα, παρόλο που είναι Παρασκευή, θα σας πούμε λίγο για την Eurovision. Υπόθηκε από. Υπόθηκε από. Εκφωνητή, παρουσιαστή, τέλος πάντων, για τα λάθη που έγιναν από τους παρουσιαστές. Ότι αν έχεις ακούσει Δάφνη Μπόκοτα να παρουσιάζει και Κοστάλα, οι άλλοι όλοι δεν πιάνουν μία.
1: Μου επιτρέπετε να τοποθετηθώ.
0: Εμένα ρωτάς, τι είμαι εγώ.
1: Εγώ έχω να πω ότι όταν επιλέγεις κάτι για κάτι τόσο συγκεκριμένο, πρέπει και η επιλογή σου να είναι ανάλογη.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Ναι,
1: καλό, ε.
0: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
2: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
3: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
4: Πήγαμε! Με το στόμα γεμάτο.
5: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
7: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολύκαστρο?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
9: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23430 24430.
9: Joylicious. Joylicious.
11: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
11: Έχω.
12: Μετά θα πάνε
11: εκστασιαστεί.
12: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέρεθι.
12: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
13: Είναι στον αέρα.
14: Είναι και στο διαδίκτυο.
13: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς
0: τους. Πώς νιώθετε που είναι Παρασκευή?
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Έλαντε, είναι ωραία, είναι ωραία. Είναι ωραία και 15 Μαΐου, επίσης ωραία.
1: Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη κοντά σας και σήμερα όπως και κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε παρεούλα. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Αχίλιο, τον Βάρβαρο και τον Παχώμιο.
0: Χρόνια πολλά.
1: Τώρα στις παγκόσμιες ημέρες έχει ένα κατεβατό ολάκερο. Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων γράφει. Διεθνής ημέρα οικογένειας.
0: Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων που σημαίνει σήμερα δηλαδή δωρεάν τα μουσεία.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Σε παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι η διεθνής ημέρα μουσείων.
0: Νομίζω ότι κάπου εδώ κοντά 18 Μαΐου είναι.
1: Ναι.
0: Μια μέρα με δωρεάν μουσεία.
1: Αυτή η μέρα, η σημερινή, το απόψινό, είναι μουσεία τα οποία παραμένουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ, δίνοντας την ευκαιρία σε ένα διαφορετικό κοινό να θαυμάσει τις μόνιμες συλλογές.
0: Τη νύχτα.
1: Τη νύχτα. Θα πεις, ας πούμε, μωρό μου απόψε, δεν θα πάμε για ποτό. Όχι. Θα σε πάω στο μουσείο.
0: Είσαι με τα καλά σου.
1: Αμέ, καλά. Γιατί?
0: Εγώ θέλω να κάτσω να ξεκουραστώ, να πιω το ποτάκι μου, να ακούσω τη μουσική μου και να πάω στο μουσείο.
1: Α, εμένα θα μου άρεσε να σου πω μια έτσι βραδινή βόλτα στο μουσείο. Φαντάσου πως θα φαίνονται και τα εκθέματα έτσι φωτισμένα. Θα είναι λίγο πιο ατμοσφαιρικό.
0: Ορίστε, αυτά τις έχετε κάνει χωρίς ψυχολόγο, το έχω πει στο αφεντικό εδώ πέρα στο σταθμό τόσο καιρό, αλλά τίποτα. Τίποτα. Εν τω μεταξύ αυτό με το... με την Αμφίπολη το είδες?
1: Ναι.
0: Το τελειώνει, του χρόνου θα είναι επισκέψιμο. Παιδιά, οι φωτογραφίες, αν δεν τις έχετε δει, είναι φοβερές, δηλαδή οπωσδήποτε πρέπει να πάμε εκεί. Ο τύμβος που είναι,
1: είναι
0: διαμέτρου μισό χιλιόμετρο και λες τι είναι αυτό τώρα, τι αρχαίο είναι αυτό. Μέσα καθαρίσανε τους χώρους και έχουν βγάλει φωτογραφίες. Είναι απίστευτο, λες και έχει φτιαχτεί πριν από 100 χρόνια. Είναι απίστευτες φωτογραφίες, δηλαδή οπωσδήποτε πρέπει να πας. Οπωσδήποτε στην Αμφίπολη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Μπορεί να είναι ακόμα νωρίς, αλλά διαβάζω συμβουλές για εσάς που φεύγετε από το σπίτι για διακοπές. Ή, εν πάση περιπτώσει, για Σαββατοκύριακα που πάτε διακοπές, ή οτιδήποτε άλλο, πώς μπορείτε, λέει, να προστατεύσετε το σπίτι σας από κλοπές. Καταρχήν, το πρώτο που έχω να σου πω, ότι αν θέλει κάποιος και σε έχει βάλει στο μάτι κλέφτης, γιατί έχει πάρει χαμπάρι ότι έχεις λεφτά στο σπίτι, έχεις πολύτιμα αντικείμενα ή δεν ξέρω και εγώ τι, και αξίζουν. Δεν μιλάμε τώρα για μια τηλεόραση μόνο και ένα, τι άλλο να πούμε, ένα υπολογιστή, ας πούμε. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι της δουλειάς, κλέφτες δηλαδή, και ξέρουν, σε έχουν βάλει στο μάτι και σε παρακολουθούν χωρίς να το καταλάβεις, ότι έχεις πολλά πράγματα αξίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσεις ό,τι και να έχεις βάλει. Έτσι θα το πούμε αυτό. Από εκεί και πέρα, πώς μπορείς, λέει, να προστατευτείς. Πώς μπορείς να προστατευτείς. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι καταρχήν να μην το λες δεξιά και αριστερά. Α, ξέρεις, το Σαββατοκύριακο θα φύγω και θα πάω διακοπές. Θα φύγω και θα πάω εκεί. Θα φύγω και θα πάω αλλού.
1: Θα περάσω φύγω υπέρχα... και θα με ζητάς.
0: Θα φύγω και θα με ζητάς. Δεν ξέρω, αυτό παραπέμπει αλλού. Δεν το λες γύρω-γύρω. Έτσι, το λες σε κανένα δυο άτομα, στη μάνα σου, ξέρω και εγώ, στον πατέρα σου.
1: Ναι, δεν το διαφημίζεις.
0: Ναι, δεν το διαφημίζεις.
1: Από το...
0: Μπορείς να το διαφημίσεις.
1: Αν είσαι προληπτικός για να αποφύγεις τη γλωσσοφαγιά.
0: Άστο τη γλωσσοφαγιά. Εμείς μιλάμε τώρα για τους κλέφτες. Γιατί, ας πούμε, το πεις σε ένα περαστικό, σε ένα φίλο που δεν τον ξέρεις καλά. Σε ένα φίλο που τον ξέρεις καλά, αλλά μιλάει πολύ. Δεν ξέρεις τι θα σου έρθει. Επίσης, δεν είσαι στις διακοπές, έστω και αν έχεις φύρει μια-δυο μέρες, και ανεβάζεις φωτογραφία εκείνη τη στιγμή. Περίμενε πρώτα να γυρίσεις από τις διακοπές και μετά ανεβάζεις ό,τι θέλεις. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που πήγαν, ανέβασαν ότι είναι σε διακοπές και τους κλέβανε μετά από λίγες ώρες.
1: Εξαιρετικό. Κοίτα, όμως, με αυτή τη λογική δεν ανεβάζεις ούτε ότι μπορεί να είσαι στη δουλειά σου να κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Γιατί ο άλλος μπορεί να ξέρει ότι θα λείπεις 8 ώρες, ας πούμε, από το σπίτι σου.
0: Στη δουλειά σου μπορεί να λείπεις εσύ, μπορεί να μην λείπει άλλος. Μέσα στο σπίτι σου δεν είσαι μόνος πάντοτε.

0: Διάλειμμα, διάλειμμα, διάλειμμα, γιατί δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε.
1: Τόση γκρίνια, δεν μπορούμε ούτε εμείς να την αντέξουμε.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς, αλλά εμείς ακόμα, παρόλο που είναι Παρασκευή, θα σας πούμε λίγο για την Eurovision. Υπόθηκε από. Υπόθηκε από. Εκφωνητή, παρουσιαστή, τέλος πάντων, για τα λάθη που έγιναν από τους παρουσιαστές. Ότι αν έχεις ακούσει Δάφνη Μπόκοτα να παρουσιάζει και Κοστάλα, οι άλλοι όλοι δεν πιάνουν μία.
1: Μου επιτρέπετε να τοποθετηθώ.
0: Εμένα ρωτάς, τι είμαι εγώ.
1: Εγώ έχω να πω ότι όταν επιλέγεις κάτι για κάτι τόσο συγκεκριμένο, πρέπει και η επιλογή σου να είναι ανάλογη.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν, κομβόι?
1: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
0: Θα μάθεις. Δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
1: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις.
0: Τι κληρώσεις?
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
3: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Ράδιο Επιλογές. Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερο ημιώρο Παρασκευής, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, έτσι σας προετοιμάζουμε λίγο. Έτσι, 15 Μαΐου σήμερα, του Σωτηρίου έτους.
1: Σωτήριο.
0: 2026. Βεβαίως. Εμβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 15 Μαΐου το 1891, ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραλτ Φίλιπς ιδρύουν στο Αϊντχόφεν τη Φίλιπς, κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. Το 1905 ιδρύεται στην Νεβάδα το Las Vegas που εξελίσσεται σε πρωτεύουσα του τζόγου. 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρικτό Αβέροφ. 1948 Αίγυπτος, Λίβανο, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και Ήπειρο, Ιορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μία μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. 1985, σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη, σκοτώνονται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής, και τρεις αστυνομικοί. 2004, η NET μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου, ένα κανάλι κατάφερε να συγκεντρώσει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ήταν η εποχή που ο Σάκης Ρουβάς είχε εκπροσωπήσει τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It. Αυτά λοιπόν από το Σαν σήμερα για σήμερα 15 Μαΐου.

0: Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχει αρχίσει και κυκλοφορεί, αναπαράγεται, το βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο. Και είναι ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Τι θα κάνεις αν πέσει διαστημικό σκουπίδι στο κεφάλι σου?
1: Μήνυση στο σκουπίδι. Μία πρόταση αυτή.
0: Ένας άντρας στη Φλόριντα,
1: δεν ξέρω, μπορεί και να μην ζεις να μου πεις,
0: προσπαθεί να βρει πού πρέπει να απευθυνθεί για να αποζημιωθεί από τις ζημιές που προκάλεσε ένα διαστημικό σκουπίδι που προσγειώθηκε στο σπίτι του. Λοιπόν, μελέτη του 2022 προέβλεψε αύξηση 10% της πιθανότητας για μία ή περισσότερες απώλειες από πτώση διαστημοπλοίου την προσεχή δεκαετία. Έτσι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Τώρα, όσον αφορά αυτό τον τυπάκο, παιδιά, από τη Φλόριντα, ο Αλεχάνδρο Οτέρο προσπάθησε να ανακαλύψει το πού πρέπει να πάει, ποια πόρτα πρέπει να πάει να χτυπήσει για να πάρει τα λεφτά να φτιάξει το σπίτι του άνθρωπος. Οι πιο κοινές, ωστόσο, υπηρεσίες της ΗΠΑ που χειρίζονται έτσι αυτές τις περιπτώσεις είναι η NASA και η Διοίκηση Διαστημικών Συστημάτων. Η NASA, σου λέει, έχει το δικό της γραφείο που εστιάζει στο μετριασμό του κινδύνου των συντριμιών. Επειδή όμως πρόκειται για τεράστιους οργανισμούς, ο Παθών σύντομα συνειδητοποίησε ότι δεν πρόκειται να βγάλει εύκολα άκρα. Γιατί γινόταν λίγο μπαλάκι η κατάσταση. Μέσω του X τον βρήκε ένας αστροφυσικός από το Harvard και αυτός κατάφερε και έκανε τη γέφυρα στην ουσία ανάμεσα σε αυτόν τον καημένο που θέλει να φτιάξει το σπίτι του και στο Aerospace Corporation, που είναι ένα μη κερδοσκοπικό κέντρο έρευνας και ανάπτυξης. Και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει τυποποιημένο πρωτόκολλο για τέτοιες ζημιές. Δεν έχει προβλεφθεί, ρε παιδί μου. Δεν έχουν φτιαχτεί ίσως οι κατάλληλες νομοθεσίες για να σε καλύπτουν σε κάτι τέτοιο.
1: Στο μεταξύ, εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, έχουμε διαβάσει κατά καιρούς ότι τα διαστημικά σκουπίδια αυξάνονται και υπάρχει μια περίπτωση να αυξηθούν και αυτά που μας πέφτουν στο κεφάλι. Αλλά κανένα κράτος δεν έχει, που έχει τέτοια πράγματα, δεν έχει φτιάξει και ένα σύστημα. Έτσι.
0: Εν τω μεταξύ, αναρωτιέσαι, θα πέσει κάτι. Κάποιο σκουπίδι, κάποιο διαστημικό αντικείμενο. Υπάρχει περίπτωση.
1: Ένας διαστημικός δεν είναι και στο κεφάλι.
0: Υπάρχει περίπτωση να μην είσαι σε θέση να ταυτοποιήσεις σε ποιον ανήκει αυτό το σκουπίδι. Ποιος το πέταξε εκεί πάνω?
1: Είναι Ρώσος
0: ή είναι Μάσκ, ο Κινέζος, η NASA? Ποιος είναι πίσω από αυτό το σκουπίδι? Για να πας να τα ζητήσεις από εκείνονα. Αλλά πώς?
1: Τα είχαμε όλα. Αυτό είναι το καινούριο που μας έμενε τώρα.

0: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, χρόνια τώρα.
1: Θέλω να δηλώσω έτσι, ότι ώρες προβληματίζομαι.
0: Προβληματίζεται.
1: Είναι αυτό που κοιτάς τον άλλον και νιώθεις ότι κάποια κυκλώματα δεν κάνουν επαφή εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή.
0: Όχι, όχι, δεν ισχύει. Αυτό ποτέ δεν ισχύει. Αλλά εντάξει, είσαι μερικές φορές αλλού, ρε παιδί μου. Δεν, ναι. Είσαι αλλού. Δεν ξέρεις από ταύρους, μαθαίνεις τώρα, σε κατανοώ.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα πας και σε ανώτερο επίπεδο τα επόμενα χρόνια.
1: Έχω καταφέρει να συνεννοηθώ με υδροχώους. Νομίζω ότι αυτό το είναι... να συνεννοηθώ με ταύρο είναι όσο εύκολο μετά.
0: Δεν είναι εύκολο, γιατί ο υδροχώος το παίζει φίλος, τρελός και παλαβός, μέχρι εκείνη τη στιγμή που δεν θα είσαι φίλος πλέον. Για κάποιο άσχετο, άγνωστο λόγο. Έτσι, που δεν το ξέρει κανένας. Αν το ρωτήσει και τον ίδιο, μπορεί και ο ίδιος να μην ξέρει, γιατί δεν είσαι φίλος πλέον, δεν είναι φίλος πλέον μαζί σου, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Νομίζω ότι το θέμα των υδροχώων δεν είναι
0: το
1: αν είσαι
0: για
1: πλέον φίλος είναι μαζί του ή όχι. Είναι το αν είσαι γκόμενος πλέον ή όχι.
0: Λοιπόν,
1: εκεί είναι οι στενές ταμπέλες, ρε παιδί μου, που τους ενοχλούν.
0: Τι είσαι τώρα, φίλος? Δεν είσαι
1: γνωστός.
0: Γνωστός.
1: Κοιμηθήκαμε μαζί.
0: Έλα μωρέ τώρα. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές FM.gr.
4: Είναι
3: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα της Παρασκευής. Τελευταία εργάσιμη για τους περισσότερους. Έβιβαλη, Κοσμάς Καθαρμάδος εδώ καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες εδώ μαζί.
1: Και
0: υπάρχει εδώ μια έρευνα που διαβάζω με 1700 άτομα, ναι, τα οποία έδειξαν ότι η εγκυμοσύνη κάνει τις γυναίκες να γερνούν πιο γρήγορα. Πιο συγκεκριμένα, πήραν 1700 άτομα 20 έως 22 ετών το 2005. Καταγράψανε διάφορα πράγματα που τους ενδιαφέρει για αυτό το ζήτημα και είδαν τις αλλαγές που προέκυψαν το 2014 που τους ξανακάναν εξετάσεις και διάφορα άλλα τέτοια, και έδειξε αυτή η έρευνα ότι η εγκυμοσύνη κάνει τις γυναίκες να γερνούν πιο γρήγορα.
1: Μου κάνει εντύπωση εμένα αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι δεν είναι η εγκυμοσύνη,
0: δεν ξέρω,
1: η οποία σε γερνάει.
0: Πραγματικά δεν ξέρω.
1: Ενδεχομένως αυτό το οποίο εντός αγωγικών σε γερνάει ή εξαντλεί τον οργανισμό σου είναι η καθημερινότητα που αποκτάς μετά τον ερχομό ενός παιδιού.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι όλο το πακέτο, αλλά ό,τι και να κάνετε σας γερνάει και δεν είναι υπέρ σας. Δηλαδή κάνετε σεξ, δεν είναι υπέρ σας, είναι υπέρ των αντρών. Δεν ξέρω αν θυμάσαι μια έρευνα που διαβάζαμε εδώ, το σεξ δεν βοηθάει τις γυναίκες. Αντίθετα, τους άντρες βοηθάει πολύ, έλεγε η έρευνα. Γιατί ήταν μία, ήταν πολλές που έχουμε διαβάσει κατά καιρούς. Τώρα εδώ η εγκυμοσύνη πάλι σας γερνάει. Τι γίνεται? Τι γίνεται?
1: Θα τα παρατήσω όλα και θα γίνω πεταλούδα.
0: Μπορείς να γίνεις άντρας.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει.
0: Πεταλούδα τι, πεταλούδα πάλι, δεν ξέρω.
1: Πεταλούδα θέλω να
0: γίνεις
1: γίνω.
0: Να γίνεις άντρας για να βολεύεσαι με όλα αυτά εδώ.
1: Βρε, δεν με ενδιαφέρει να γίνω άντρας.
0: Να μην έχεις εγκυμοσύνες και να μην γερνάς γρήγορα. Και το σεξ να το ευχαριστιέσαι.
1: Μπορεί και η πεταλούδα να το ευχαριστιέται.
0: Μπορεί και όχι όμως. Οπότε...
1: όχι, θέλω να γίνω πεταλούδα.
0: Εντάξει,
1: να περάσω από το στάδιο της κάμπιας, να μην με θέλει άνθρωπος.
0: Είσαι μουρικά.
1: Και μετά να γίνω πεταλούδα και να λέω
0: να πω,
1: πεταλουδάρα.
0: Τι
1: μου
0: λέει σήμερα, θέλει να γίνει κάμπια η Εύη.
1: Αν δεν γίνεις κάμπια, δεν γίνεσαι πεταλούδα.
0: Αυτό.
1: Πρέπει να το περάσει κι αυτό.

0: Τι έχεις να μας πεις μετά τις κάμπιες και τις σπαταλούδες?
1: Νομίζω ότι τη σημαντικότερη δήλωση την έκανα με την κάμπια, γιατί...
0: Τη σημαντικότερη δήλωση για πότε, για σήμερα, για αυτή την εβδομάδα, για αυτό το μήνα?
1: Για σήμερα, ωστόσο,
0: για χρόνο,
1: η δικιά μου δήλωση δεν μπορεί να συγκριθεί...
0: Φορολογική δήλωση.
1: Περί καμπιοσύνης. Δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε στο ελάχιστο με τη δήλωση ενός αγρότη από τη ΣΥΠΑ, από το Κολοράντο στη ΣΥΠΑ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι εξωγήινοι κλέβουν τα ζώα του και ακροτηριάζουν κάποια από αυτά.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ο μοναδικός, από ό,τι διαβάζω εδώ είναι και άλλοι που το έχουν δηλώσει αυτό κατά καιρούς.
1: Το εντυπωσιακό, λέει, που αναφέρει είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις κακοποίησης, τέλος πάντων, των αγελάδων του, δεν υπήρχε αίμα και ίχνη τριγύρω.
0: Mm-hmm. Είναι ο Μάικ Ντουράν.
1: Όχι τον Ντουράν Ντουράν, είναι άλλη υπόθεση.
0: Ένας της οικογένειας γενικότερης του Ντουράν. Έτσι. Βέβαια, σε όλο αυτό, ξαναλέω, δεν είναι ο μοναδικός, είναι και άλλοι που το έχουν διαπιστώσει τον τελευταίο καιρό ειδικά, και λέει ότι είναι όλα αυτά που λείπουν γλώσσες, λείπουν οτιδήποτε, είναι όλα σαν να έχει γίνει μια πολύ καλή επιτυχημένη εγχείρηση και δεν φαίνεται κάτι, έτσι, δηλαδή δεν είναι κομμένη γλώσσα, είναι... Έχει κοπεί και έχει ραφτεί, ας πούμε. Πώς να το πω.
1: Είναι σαν να έχει γίνει με λέιζερ. Σαν να έχει γίνει καυτηριασμός ταυτόχρονα.
0: Επίσης, στα χωράφια αυτά που είναι οι αγελάδες, έχουν βρεθεί και μικροί κύκλοι καμένοι, ξέρω και εγώ. Μαξικό, εξωγήινη. Επίσης, μπορεί η εξωγήινη να φταίνει και για άλλα πράγματα. Παιδιά, πρέπει να το σκεφτούμε σιγά-σιγά.
1: Έτσι. Οπότε, πού είναι το παράξενο που λέω εγώ να γίνω κάμπια και πιταλούδα?
0: Δεν είσαι εξωγήινας. Δεν ασχολείσαι με τους εξωγήινους. Μπορείς να πεις ότι χάθηκα μια εβδομάδα και με έψαχνε η οικογένειά μου, με έχανα παγάγει εξωγήινη. Τώρα εσύ τι έχεις κάνει είναι ένα άλλο θέμα.
1: Εγώ νόμιζα ότι έλειπα δύο ιδέες, ώρες.
0: Κορίτσια, σας δίνω ιδέες. Εσείς που προσπαθείτε να βρείτε διάφορες χαζές δικαιολογίες, όταν θα εξαφανιστείτε μια εβδομάδα από την οικογένειά σας, από το σπίτι σας, πείτε με απήγαγαν, αχ, τι ωραία η εξωγήινη.
1: Αυτά. Δεν ξέρω. Θα το σκεφτώ. Για να ακούσω δυνατά.

όσο δεν δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά? Είμαστε έτοιμοι.

0: πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Αυτό
1: θα,
0: έχω να σου πω.
1: Θα κάνουμε τις δικές μας έρευνες έτσι για τις αγελάδες ή όχι?
0: Όχι, όχι, τους αφήνουμε στους εξωγήινους να κάνουν το έργο τους. Είμαστε υπέρ των εξωγήινων γενικότερα.
1: Όχι, θέλω να κάνω την έρευνά μου.
0: Όχι, εγώ το πήρα απόφαση. Αν εξαφανιστώ μια μέρα, θα πω ότι με είχαν απαγάγει εξωγήινοι. Τώρα τι θα είχε γίνει στην πραγματικότητα, αυτό δεν το ξέρει κανείς.
1: Αχα.
0: Λοιπόν, πάμε τελευταίο διάλειμμα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook με τα ονόματά μας, λατινικούς χαρακτήρες, Επιβάλλη, Κοσμάς και Δραμάτος. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μην φύγει κανείς.
2: Παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μη αμπίθιο να σου έχω. Νούκα, φραγκάσω. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω.

0: Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι εδώ.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής, εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε. Εύη Βαλίκος μας κατραμάδος εδώ. Και έχουμε συμβουλές που μας δίνουν τα site.
1: Αχα.
0: Τέσσερις μυστικές γωνιές στη Νέα Υόρκη που μπορείς να επισκεφτείς. Τέσσερις μυστικές γωνιές
1: να
0: στη Νέα Υόρκη.
1: Να κάνω μια μικρή παρένθεση.
0: Τι παρένθεση να κάνεις?
1: Να κάνω μια μικρή παρένθεση.
0: Εδώ δεν μπορούμε να πάμε στην...
1: Όταν άρχισες να λες, εκεί κολλάει, όταν άρχισες να λες τέσσερις μυστικές γωνιές και συμβουλές από site, λέω να, τώρα θα πει τέσσερις μυστικές γωνιές που πάνε και τρυπώνουν οι κατσαρίδες και μετά σου εμφανίζονται. Εγώ το πήγα εκεί.
0: Λοιπόν...
1: Αλλά πες εσύ για τη Νέα Υόρκη, γιατί δεν ξέρεις, αύριο μεθαύριο μου κάθεται το λότο που δεν παίζω, το κίνο που δεν παίζω...
0: Το άλλο που δεν
1: παίζεις. Το στοίχημα που δεν παίζω.
0: Το κίνο και το άλλο.
1: Κάτι μπορεί να παίξω, δεν ξέρεις καμιά φορά, και να καταφέρω να πάω και Νέα Υόρκη.
0: Συγγνώμη, από πού και ως πού, ένα site της καθημερινότητας μας δίνει τις τέσσερις μυστικές γωνιές της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ, Νέα Υόρκη.
1: Για
0: δηλαδή,
1: να κάνουμε
0: συγγνώμη,
1: ταξίδια του
0: συγγνώμη,
1: μυαλού.
0: Δηλαδή, για να καταλάβω τώρα. Είχαμε χρήματα να πάμε να εδώ δά στη γείτονος χώρα, ας πούμε, στη γειτονική χώρα και δεν έχουμε, πώς το λένε, και είναι εύκολο να πάμε και στη Νέα Υόρκη.
1: Κοίτα, περίμενε.
0: Εδώ δεν έχουμε
1: έτσι
0: να φάμε
1: όπως πάνε.
0: Το 90% του κόσμου και εμείς θα πάμε στη Νέα Υόρκη να... και θα δούμε και τις τέσσερις μυστικές γωνιές.
1: Έτσι όπως πάνε.
0: Πάτε καλά εκεί στα site.
1: Άκουσε με λίγο. Έτσι όπως
0: μας
1: πάνε.
0: Ακούω συνέχεια.
1: Τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια για να πας εντός Ελλάδος κάπου δεν αποκλείεται σε ένα χρόνο τα εισιτήρια να είναι μία ή άλλη για Νέα Υόρκη.
0: Δεν νομίζω. Γιατί είναι ακριβά αρκετά τα εισιτήρια.
1: Υπάρχουν πολύ καλές προσφορές.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι το House of Yes
1: και το House of No.
0: Το Highline Park. Το Sorgas Pure. Και το The Bushwick Call.
1: Το Call κατάλαβα.
0: Collective.
1: Μου το χάλασες τώρα.
0: Συγγνώμη. The Bushwick Collective. Αυτές είναι οι τέσσερις μυστικές γωνιές της Νέας Υόρκης που δεν κοιμάται ποτέ αυτή η πόλη. Όταν φτάσουμε στη Νέα Υόρκη θα σας πούμε.
1: Νέα Υόρκη δεν κοιμάται ποτέ.
0: Μπορεί να πάμε στη Νέα Σμύρνη, στην Αθήνα. Μπορεί να πάμε στη Νέα Χαλκιδόνα επίσης. Δεν ξέρω για τη Νέα Υόρκη τι να σου πω.
1: Δύσκολο το βλέπω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.

0: Η Ινδία είναι μία από τις χώρες τις ανερχόμενες, έτσι, και θεωρητικά θα είναι και η χώρα που έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό. Δηλαδή πάνε να ξεπεράσει την Κίνα. Είναι η χώρα η οποία διαλέγει πλέον η Δύση να κατασκευάζει εκεί ό,τι κατασκεύαζε η Κίνα πριν από λίγο καιρό. Τώρα θέλουν να τα φτιάχνει η Ινδία. Έτσι. Αν παρατηρήσετε κάποιοι, θα δείτε ότι στην Ινδία πηγαίνουν αρκετές επιχειρήσεις δυτικές που ήταν στην Κίνα. Όλα αυτά τα λέω γιατί αμέσως μετά διαβάζω εδώ για την Ινδία. Ένας νόμος που υπάρχει στην Ινδία είναι ότι ο άντρας μπορεί να κάνει σεξ με τη γυναίκα του όποτε θέλει.
1: Έλα μου.
0: Σαν αντίκτυπο αυτού, τι συμβαίνει, τι σημαίνει όλο αυτό, αυτός ο νόμος, ότι δεν υπάρχει βιασμός. Δεν θεωρείται βιασμός.
1: Τραγικό.
0: Πα. Εντάξει.
1: Εξοργιστικό.
0: Έτσι. Τώρα αυτή η χώρα με αυτό το νόμο σε λίγο θα είναι η χώρα με το περισσότερο, με το μεγαλύτερο πληθυσμό στη γη, έτσι. Για φαντάσου.
1: Όχι, δεν θέλω να φανταστώ.
0: Τέλος πάντων, τι γίνεται πάνω στην ίδια γη που κατοικούμε, που είναι ένας κοκοσάμου μέσα στο σύμπαν, στο άπειρο, έτσι, τι υπάρχει δηλαδή, τι υπάρχει σε αυτή τη γη, είναι απίστευτο.
1: Είναι αυτό το όσο περισσότερο το σκέφτομαι, τόσο περισσότερο τρομάζω.
0: Με τις υγείες σας.

0: τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτή την εβδομάδα. Πάμε για Σαββατοκύριακο. Φύλαξέ τα τη Δευτέρα. Έχουμε τη Δευτέρα που θα είμαστε εδώ με ζώδια, με νέα από το διάστημα, αλλά και με διάφορα άλλα που έχεις φυλάξει, πιστεύω. Εδώ για τη Δευτέρα.
1: Δεν ήταν όμως πολύ ρομαντικό αυτό με τους θερμίτες.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Δεν ξέρω, δεν μου κάνει κάτι.
0: Δεν ξέρω, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ευχόμαστε.
1: Μέχρι τη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε.
0: Έτσι, τη Δευτέρα εδώ με ζώδια.
1: Πολλά πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ανοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.